0: ενώσεινα νέ ράδιο, μουέ ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM νόσεινα, βουσί καινού ράδιο, σαν νέ σοαδάκι.